0: Καλό, καλώς να καίμε.
1: Μιλή, πριν σάγκα, μστέγα, γεράτα.
0: Εγώ.
1: Βάζεις και πιλεστή, δεν έχει τόσο μέρες. Αμάλιαν Μπόργ.
0: Ε, κορέκτ.
1: Να, πέθα.
0: Άδε. Hva har vært Kristiania til Oslo? Hva har vært Kristiania til Oslo? 576-81-410.

0: Καλό, κάτσε να καίμε.
1: Μιλή, πριν σάγκαμε στέγα για ράτα.
0: Εα.
1: Βάζεις και που δεν θέλει να στάσω μέρα. Σε ένα αμάλιον μπόργ.
0: Ε, correct.
1: Να. Πες τα.
0: Άδε. Hva har vært Kristiania til Oslo? Hva har vært Kristiania til Oslo? 576-81-410.

0: Καλό, κάτσε να καίμε.
1: Μιλή, πριν σάγκαμε στέγα γεράτα.
0: Ναι, α.
1: Βάζεις και πιλές, δεν γράφεις τόσο μέρες. Είναι αμάλιον μπόλγι.
0: Ε, κορέκτ. Να,
1: πες τώρα.
0: Πάντε. Kvar har varit Kristiania till Oslo? Kvar har varit Kristiania till Oslo? 576-81-410.